0: τα λίγα που εκτός πάνε να δει να δει κονέσαν όχι σε παλαβράτανε είναι παλαβράνες που μην ξέρεις κανάει που τίαν μακινάντα χαπηρίσκας λιανκαρινάει που τίαν αλκάλδες είναι τα ουάντεν αλκάλδες μακινάν χαπηρίσκας είναι ένα προϊκτός τάψ νεοπάχμα παϊκόμανε και τσάχα απεινίω και ουνιδά κοσκατσακουμάν της τίαν και ουνιδά καλπατσάς χατανάν της τίαν μουνισικά ή τα ουάντεν μουνισικούς προβίνσια ως τηλεμαντά και τώρα οι αριτσίς πακαλάντες είμαι ρέκονε είμαι πισκάχτενχα. Και τώρα αλκάλδες, ουσία, τσαγιάντα, λαλιάγουα, τσουκιούτα, τσαίπικα, σαβελούνσια μάντα, τα αλκάλδε Ιγόρ Τσόκε, χαϊτσάντα μάντα, τα Όσκαρ Κάλα, τσαί μάντα, καϊ λαλιάγουα μάντα, τα Δαβίτ Κρούς, τσαί μάντα, κασαλιάντα, χαϊ τσουκιούτα μάντα, τα Τεολόγιο Λιάνκε, κοτουτσαρικούς πακάνε. Μάνα χινά λιά τα τάχτου χαουάς πακάν κοκο του τσαρικούν. Τα πάσα χουντζάει κουνα πίψη γάς μάνα τσαμ σαργάτσου, μα επίτσου λιά και ικαν πάει κουνα σκο του τσαρικούν. Είμα τα ζωάσον κουνά άντζενες πάει. Και είμαν τα καί πάσα γάσολη να πάψ, είμα ψκαχτάν, είμα τα ζωάσον ρουτνες πά, κο του τσαρικούν. Τσαί κουνα σμάν τα πάει αστά λάμψ παλάρις πακάν. Χινά τα λιάν κανάν στιέν νες πά καί μουνισιπιο κουνα πέρα, καί προβίνσια πέρα. Και κυλιάν μαν τα τα αλκάλδε ουνσία μαν τα ή τα αλκάλδε Ιγόρ Τσόκε πάει νιμάρι. No hay cuca y un chapiori chispa caico, caitalante municipios, maquinanta japiris pacas caico nenar. Chayreco, hinamanta a ver, y llama proyectos taps, hatun proyectos ta, niopagman apaicoman, hinayana parisca alcaldes hina cae municipios con amantaga, y purahmanta tanga cuicoman, y niopagma panapca proyecto con estagan, y spamaras echemos pa casarga tata alcalder. Y en caico nascaya napas, y matap logra napa. Y chaga hasta un calpachana kai ashkaruna masikuna kai densidad poblacional ni son mancha casi 88.695 runa masikuna kasanku kai provincia Rafael Bustillo pi kai tawantin municipios mantar y chaga atinios mis pamares que nos para casar gai chaima hasta vamos a tratar alcalde ninare kai ta kuskachakuiko unidad pi kuskachakuiko hermandad pi y matapis ñaupas manapanapas palarikuiko nin autoridades genar chaga maiwar y chama ubiyai piskan municipio. Chaitaga, Rasichin Chukmampis, Ukmampis, Ukmampis y Utlapitan Karsun. Por ejemplo, que hay cuidado del medio ambiente, Zapa municipio Palarixun Manchera, Maybalas Manta, Kaikunas Mantapis, Utlapis, Aegusumai, Chai Plástico Raikoja, o limpuchanapia que tu conastapis, y porque Uclapichari Lancarisuman toco en el chico, Ucluyayao. Hina pala y con las apacus para casar a caila de perra cae municipio un fiapi. Mana trepacuita a pincucho a quien autoridades, cae Federación de Ares Original Norte, Poximantaps, Tatamal, Cuchayapit, casar a Ari, y pipes cae finamanta para arimos para casar a Fao y Hinaga. A ver, Uyarina Cachuna, ¿ves?
1: Yo creo que es un año más que estamos cumpliendo como provincia Rafael Bustillo. Hay que sentirse orgulloso. Y creo que es momento oportuno de que Norte Potosí está buscando esa unidad y seguimos avanzando. Y pedimos siempre a nuestras autoridades departamentales que se acuerden Norte Potosí. Yo sé que toda la vida hemos tenido momentos críticos, pero Norte Potosí necesita el desarrollo. Y tenemos proyectos en camino y pedimos siempre que haya ese apoyo, esa coordinación.